Έτσι δε τούλου μαργουναχώνα με πρεμάψει ραμπαδάσαι ως αγιδά με πανασύπκλε. Αμήν, σωμάμιν.